πέρασε πριν λίγο μία καθηγήτρια από την εκκλησία και μου λέει το πόσο ανάγκη από φιλοστοργία και από αγάπη έχουν τα παιδιά σήμερα, αφού δεν εισπράττουν τους γονείς και ήταν να τα βρουν κάπου αλλού. Και αν μάλιστα κάποιο άτακτο παιδί κάνει μια χαζομάρα, συμβολικά πάει να τραβήξει τα φτάκι του για αστείο. Και τι κάνουν τα παιδιά τότε, διαμαρτύρονται? Όχι. Γυρνάνε το κεφαλάκι τους να κοπήσουν το χεράκι της καθηγήτρια.